0: Μέδη.
1: Πως είχε αδιαμότρων του κεφόλου με βέντεν. Ήγου και όθας. Μας μου αφρό. Μου θα. Ιαμ εβέτ πονσούαρ.